0: Ευρώπα.
1: Μέσα ζωντανή εμείς εδώ είσαι καθόλου λάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

είπα. Μα είσαι ζωντανή, εμείς δεν το είσαι καταλάβει. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.